0: Εδώ.
1: Wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
0: Μάμι, ο πίσεν.